Premier είναι η biggest event που ο football round long full war. Μο VBTC Now είναι η official broadcaster των FIFA World Cup 2026.